φάση. Κάω τσίρα, αύρο τσίρα, κάω τσίρα. Όμως πρέπει να σημαίνει ότι θα μου κούτου σόβε. Ζω η βέλη και σμίζει με ινστρουμέντο, ζω σε δάγκο. Άμα δάγκο.